Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια πιθιόν σουέγω, νούκα φραγκάσω. No alimite, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.